ξύπναν, ας τα φκιά ουδε και ηθελάω. Ουλείς κουδί τσεφιέν, ούρθι τους σχέδεις εν σειλά. Σικ δίμενη και θελμερή, έτσι μου αλλιώ δω θελερή και πούλη. Νικού αρτζίν εν ρε, νικού αρτζίν ουχερά. Νικέιν τσελαδί ουρτσινό. Ουλί ουδερδεν, ουλίχ.